0: Ψυχα χουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ χερού, κουάν και σμάτ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στο μπανκίλι νεγόσιο, ούτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπασκασεύ, ρέναχ σα κουάν χεμπ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ' ίν λατό του μίντσιχουν πατ, ρίνικ αρ' ερου ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαμάτ χερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν μπενίτο πετέν, ούτ πας λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ούτ ανακουάν κόπ εξπρέσ, ουλάξ αλιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yuam, Nashala Juanjic.
1: Disfruta de la risa de tus hijos.